0: Αγαπημένα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la Playa. Listen to it now on Katra FM Radio. Hoy vamos